0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Σε φύγει!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι

Εγώ σ' αγκαλιάζω και μέσα μου καίω. Και μέσα στα φιλιά σου θα πόνω και κλαίω. Και εσύ παίρνεις φορά και δίνεις αξία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλή βραδιά. Καλά να περάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
7: Τι μπορεί να κάνει.
6: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρα μοναξιάλο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
7: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
6: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 699705 53 19 19.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Εθνικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
0: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους με χαρά και ευλάβεια να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Το παθαίνει συχνά

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Βάλτε στην τσέπη, είμαι χάλια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα, στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη

0: ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η ώρα είναι 4. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους με χαρά και ευλάβεια να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι

0: του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Habibi!

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
5: Δύο μάτια, δύο κομμάτια, έγινε η καρδιά.
6: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
2: Να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. We'll be right back.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ραδιομάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

Αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Κυριακή Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο Πλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία ποδοσφαιρική και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501-750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
4: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.

Δευτέρα 17 του μηνός, 17 Αυγούστου. Καλές διακοπές για αυτούς που κάνουν διακοπές ακόμα, και καλό καλοκαίρι για τους ακροατές μας.

Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Όπως και σήμερα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, μέχρι και τις 11.30 το βράδυ ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Τρέσκοτ Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Τρέσκοτ, υπέροχα γυναικεία ρούχα στην καρδιά της Κατερίνης. Παναγίτη Σαλδάρη 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμια Σενίδη 9 Κατερίνη. Κορυφαίες ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop Λάμια Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμια Σενίδη 11 Κατερίνη. Το μικρό το αυτό το κόπτος εδώ μας κάνει νερά. Λοιπόν, Λάμια Σενίδη, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σενίδη 11, Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σενίδη στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου. Κομμώσεις αντρικές γυναικείες στην περιοχή του σταθμού. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής.

παραλαμβάνω πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ θα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911, 23510 39 911. Pulse Fast Food. Θα έχει φανταστικά πράγματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης το Σεραϊκό Dress Code Boutique, με τα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Dress Code, Αναγκή Τσαλγάρη 4 Κατερίνη.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι το 6971 7, 785 521.

Λοιπόν, στο 6971 785 521, το γράψες? Να το γράψεις, 6971 785 521. Ναι, ναι, σε αυτό. Όταν κάνω εκπομπή θα παίρνω στο κινητό. Εγώ, ναι, στα άλλα παιδιά, ναι. 6971 785 521, ό,τι τραγούδι θες.

0: Ό,τι θέλεις να μου τηλεφωνείς στο κινητό, στο 6971 785 521. Ό,τι θες, ναι. 6971 785 521. Αν μπορείς, άμα δεν μπορείς, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Πες. Μην αγχώνεσαι, ρε, εντάξει, να πες. Περίμενε. Κάνουμε και στο ναι. Έλα, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
1: Και καλή εβδομάδα. Σε όλο το ακροατήριο μας.
0: Έτσι. Τι λέει?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εντάξει. Γρόσισε αρκετά. Δεν είναι όπως ήταν τότε πριν 2-3 μέρες.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, να κάνει και λίγο ζέση να κάνει.
1: Ναι. Εντάξει, να κάνει λίγο, αλλά να μην είναι τρομερή, ας
0: πούμε. Ναι. Γενικά, ναι, πες. Πες.
1: Τα ήθελα δύο τραγούδια. Το ένα θα είναι το επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Δισκότσι.
0: Επίσημη αγαπημένη.
1: Και το άλλο, το συζητούσα με κάποιον φίλο και μου λέει χθες το βράδυ έβλεπα ένα έργο του Ξαφόπουλου, παλιά τραγούδι, και θυμήθηκα ένα τραγούδι που λέγαμε όταν πηγαίναμε μαθέ του Δημοτικού στην τελευταία τάξη στα μετέωρα εκδρομή και τραγουδούσαν πολλά παιδιά της μοίρας είναι απόκατο.
0: Α, ναι. Λοιπόν, εγώ...
1: Και δεν το συνηθίζω το Ξαφόπουλο, αλλά για να το θυμηθώ, ρε παιδί μου.
0: Όταν... Κοίταξε, όταν χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο λίγο, μπορείς?
1: Μπορώ, έλα.
0: Μερικά τραγούδια όταν τα ακούμε στην εφηβεία μας, αυτά συγκρατούμε πιο εύκολα.
1: Ναι, θυμόμουν αυτά τα λόγια, αλλά λέω παρακάτω, αν και θυμάμαι πάρα πολλά παλιά τραγούδια, δεν το θυμάμαι καθόλου. Μόνο αυτά, τις μοίρες είναι εδώ, παιδό, ξέρω εγώ. Εγώ και η καρδιά μου τι λέει.
0: Πάντως,
1: ευκαιρία είναι να το θυμηθώ.
0: Ο Ξανθόπουλος ήταν το παιδί του λαού, πραγματικά. Πολλοί κόσμος έτρεχε, ναι.
1: Και τότε ήταν, αν θυμάσαι, και το Πετραδάκι, ας πούμε, που λέγανε πάρα πολύ. Ήταν της μόδας.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι πολύ καλό το Πετραδάκι. Ναι, το θυμάμαι ότι τραγουδούσε αυτό στα έργα του. Θυμάμαι ότι και ποια είναι η φάση, ότι πριν αρκετά χρόνια, βέβαια, όχι τώρα, όταν είχαμε κάνει ένα χορό. Είχαμε ένα χορό μαζί του. Και είχα κάνει ένα χορό στη Θεσσαλονίκη. Πριν από χρόνια, να σου δώσω μια περιγραφή. Η Θεσσαλονίκη ήταν ένα μαγαζί τεράστιο. Αυτά τα μαγαζιά μιλάμε για πάνω από 1000 άτομα και.
1: Λοιπόν, το ξέρω, να ερχόμαστε εκεί. Είχα κάποτε πάμε τη δίκημο σχολείου σε χορό. Είχα έρθει με κάτι φίλους. Το 79 ήταν, τότε ήμουν αφιβέθετο σαν τυπολοχαγός. Και εδώ ξαφνικά πέραμε καλούτσικα λεφτά. Και δεν είχαμε πρόβλημα. Και κάθε εβδομάδα πηγαίναμε στα μπουζούκια.
0: Και
1: μήπως τον έκανε εσύ αυτό το χορό, με τη δίκη τότε.
0: Δεν θυμάμαι. Ο Γιαννίκης, που δεν είναι το πραγματικό του όνομα, Γιαννίκης ήταν παντρεμένος με τη Θάλια, τραγουδίστρια. Και τα δύο του παιδιά είχαν κάνει χορούς. Ήταν ο Αδάμ και η Μαρία. Είχαν βγάλει δίσκους, δεσφάλω, λοιπόν. Θυμάμαι την περίπτωση και που ήθελα να καταλήξω ότι ο Ξανθόπουλος ήταν έτσι, όπως ήταν στα έργα, ήταν και στη ζωή του έτσι.
1: Ναι, έτσι άκουσα.
0: Λοιπόν,
1: από άλλους που γνωρίσανε. Εμένα βέβαια ο αγαπημένος μου ήταν ο Γρηγόρης Δισκότσης πάντα, αλλά και τον Ξανθόπουλο εκείνα τα χρόνια μικρή τον ακούγαμε. Είχε πάρει και ένα βραβείο, το χρυσό μικρόφωνο το λέγανε, αν θυμάσαι. Το γράφαν τα περιοδικά εκείνης
0: τους εποχής. Χορούς,
1: το
0: Πόμινο,
1: το Μαρτάζιο κτλ.
0: Τους χορούς τους προλάβες, προφανώς το πρώτα τους πρόλαβες. Τους χορούς που κάναμε και στα δισκοτέκ και πρώτο βραβείο και δεύτερο βραβείο, τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι, θυμάμαι πάρα πολλούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, Μπιθικότσι στο επίσημα αγαπημένη και το...
1: Και τη μοίραση με απόδοση του Ξαντόπουλου.
0: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Παύλε. Καλησμένα σε όλο το ακροατήριο μας, όπως πάντα, με πάρα πολύ αγάπη, στο ράδιο Μάνο σε όλο και σε σένα ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Γεια σου.
1: Έγινε, γεια.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στη μου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια.

0: Τι κάνεις, Αλέ... Καλή εβδομάδα, Αλέκο.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τι κάνεις, τι
1: λέει. Καλά, αυτό έχει αφέξει σημασία, αυτό πετράει.
0: Μ' ακούς τώρα εσύ που μου σου μιλάω.
1: Ναι, λέγε, ακούω.
0: Μ' ακούς έτσι.
1: Ακούω καλά.
0: Γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα λίγο με το τηλέφωνο. Τι κάνεις.
1: Ναι, ακούω καλά, σε ακούω καλά, Παύλο.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Ψάρεσε που ζητήσατε.
1: Κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι, απολαμβάνω τη θέα των όνειμων απέναντι. Και ακούω ράδιο Μάνος.
0: Έτσι,
1: Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πω κάτι. Εγώ χαίρομαι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο. Μ' αρέσει, ναι, πάρα πολύ η επικοινωνία με τους ακροατές, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί, ναι, είμαστε παρεάκι, κατάλαβες. Ναι, τώρα...
1: Βέβαια, παρέα είμαστε.
0: Βάλε 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, εντάξει. Ναι.
1: Κάνουμε το καλαμπούρι μας, περνάμε ωραία. Αυτό έχει σημασία, αυτό μετράει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τι λέω,
1: λοιπόν, λα... Παύλο, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Πες, ακούω.
1: Το ένα είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, το ένα είναι οι χάρτινες σκάλες. Αυτό που έβαλες προχτές, την ημέρα της Παναγίας.
0: Ναι,
1: και το άλλο, η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι η τρέλα, του Πόλη Κερμανίδη.
0: Είναι ωραίο τραγούδι αυτό, οι χάρτινες σκάλες.
1: Ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Και ο Γαβαλάς, μ' αρέσει, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ειδικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, εγώ μπορώ να παίξω, δηλαδή αυτά τα τραγούδια τα έχω παίξει πιτσιρικός. Πολύ, ναι, σε πολύ μικρή ηλικία, πάρα πολύ μικρή ηλικία και είναι τραγουδάρες, ναι, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά είσαι, εντάξει.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλά είσαι.
1: Λοιπόν, καλά. Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου, σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Okay. Με πολύ αγάπη.
0: Χάρτινες σκάλες του Γαβαλά και ποιο άλλο είναι.
1: Χάρτινες σκάλες του Γαβαλά και η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι η τρέλα του Πόλη Κερμανίδη.
0: Όλες και αυτός. Έγινε. Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Έγινε, ευχαριστώ, Παύλο. Να
0: καλή
1: σε καλά.
0: Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που με τηλεφώνησε.
1: Να σε καλά.
0: Για τον Αλέκο, για την οικογένειά του. Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, γεια σου Βασίλη από τη Νέα Κρίνη Θεσσαλονίκης. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα, πράγματι εδώ πέρα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα γύρισα από τη Θάσο και αύριο πάω Χαλκιδική.
0: Πέρας καλά. Για πες μου, σαν νέο παιδί πέρας καλά εκεί.
1: Έλα πες μου τι.
0: Σαν νέο παλικάρι εκεί πέρας καλά στην...
1: Μια χαρά, τέλεια. Στο Πρίνο έκανα διακοπές εκεί πέρα. Στο μικρό και στο μεγάλο Πρίνο.
0: Με.
1: Πήγαμε και φάγαμε και περάσαμε καλά, περάσαμε τέλεια. Τώρα γυρίσαμε, γιατί εκεί πέρα ήμασταν σαν μουσαφιρέοι, ήμασταν προσκαλεσμένοι, δεν πήγαμε δηλαδή από μόνοι μας. Αν και πήγαμε με κάποια έξοδα δικά μας, κάποια διόδια τα πληρώσαμε δηλαδή εμείς τις βενζίνες, εμείς, αλλά τα υπόλοιπα άλλοι τα πληρώσανε. Λοιπόν,
0: τι κάνεις, όλα
1: γιατί
0: καλά.
1: Εκεί πέρα δηλαδή είχε και καμιά 5-6 διόδια.
0: Περίμενε ρε Βασίλη, τι σ' άρεσε από εκεί, από το νησί, τι σ' άρεσε
1: από το νησί. Εμένα, τι μ' άρεσε από το νησί προσωπικά.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παγερή, πολύ κρύα και πολύ ελαφριά η ατμόσφαιρα. Ήταν δηλαδή.
0: Τι έκανε κρύα.
1: Το κλίμα ήταν πολύ ελαφρύ.
0: Μάλιστα. Δεν σ' άρεσε το νησί σαν νησί, δεν σ' άρεσε δηλαδή.
1: Όχι, μ' άρεσε, εννοείται, γιατί πήγα και πρώτη φορά. Πήγα πρώτη φορά. Αυτό που δεν μ' άρεσε είναι ότι έκατσα σε νοικιασμένο σπίτι και ήμουνα λίγο εξοικειωμένος με το κλίμα.
0: Τέλος
1: πάντων. Και ήμουνα, δυσκολευόμουν να
0: φωνήσω. Εντάξει, λίγο. Επειδή πήγες για πρώτη φορά σε.
1: Ναι, πήγα για πρώτη φορά σε ένα ξένο σπίτι τώρα και ήμουνα λίγο δύσκολα, αλλά πέρασα καλά.
0: Είναι
1: και ήμασταν και στριμωχτά εκεί πέρα, κοιμόμασταν και δύο άτομα σε ένα κρεβάτι και άστα.
0: Ναι, λοιπόν. Αυτά, Βασίλη μου, θες ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω ένα τραγούδι, τα σημάδια του Πασχάλη Τερζή. Αφιερωμένο για όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος και για τους φίλους μας εκεί στο Ερασιτεχνικό. Για το Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι. Για τη Δημητρούδα, τη φίλη μου την Παοξού με τα χαιρετίσματά μου. Για τον Βασίλη το Σαλονικιό και για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Τα σημάδια του Τερζή, έτσι.
1: Πασχάλη Τερζή, τα σημάδια, ναι.
0: Okay. Έγινε, Βασίλη μου, ευχαριστώ.
1: Αφιερωμένο. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Βασιλάκη, καλό.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια.

0: Έλα Κυριάκο, πού είσαι τρελό πανέμορφο αγόρι, 16χρονο, τι κάνεις? Να στείλω χαιρετισμούς στον Παναγιώτη και στον ένα και στον άλλο και στους δύο Παναγιώτηδες.
1: Λοιπόν, έλα. Να στείλω την καλησπέρα.
0: Πες.
1: Να πω.
0: Πες.
1: Να στείλω την καλησπέρα μου σε όσους ακροατές ακροάτριες. Από μένα τον Γιώργο και την Σουλτάνα. Ειδικά στην και Αλεξάνδρα.
0: Δημητρούλα
1: την Παοξού. Τον Κώστο Στεφανίδη. Τον Γιώργο Μελαχρινά Γόρευ Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Το Στάκι, όχι, κάτι του Βασίλου Πεταρόπουλου από Καλαμαριά, το Στάκι από το Κύτρος, και Αστέλα και Αλεξάνδρα, την Καλυψό. Λοιπόν, να μου βάλεις δύο τραγούδια.
0: Πες το και έγινε.
1: Το ένα είναι το ρήγμα.
0: Το ρήγμα ποιος τραγουδάει?
1: Παπαμακαρίου. Πολύ του Μελά.
0: Αυτό νομίζω είναι ο Παπαμακαρίου, είναι σεντερφόρ του Άρη αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Παπαμακαρίου το ρήγμα, Ναι, και...
1: ναι, το ρήγμα.
0: Το ρήγμα.
1: Και το άλλο θα βάλεις ένα του Αγγελόπουλου, είναι Φωτιά Καλαμαριά για σένα.
0: Α, έτσι,
1: Ναι.
0: Αυτό το είχαμε σλόγγαν, ακούς Κυριάκο, το είχαμε σλόγγαν αυτό, όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στο 79. Και το βάζαμε στην ταβέρνα. Τέσσερα, λοιπόν. Περασμένα μεγαλεία, οδηγώντας να κλείσει, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έγινε,
0: το ρήγμα.
1: Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Παύλε.
0: Το ρήγμα θες,
1: Ναι, ναι, και το άλλο του Αγγελόπουλου.
0: Οκ, Αλεξάνδρα. Στέλιο, θα σε πάρω εγώ, Στέλιο. Θα σε πάρω εγώ, Στέλιο.

0: Έλα τρελό αγόρι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να έχουμε καλή υγεία, να έχει ολόκληρο κόσμο.
0: Να αφιερώσουμε για, τους, για τον Παναγιώτη, για, τους, για το Στέλιο, για σένα, για τον Κυριάκο, την Τάνια, τον Γιώργο.
1: Γιώργο Γόρδο που ακούει.
0: Για το φίλο μου, τον Αλέκο. Όλα τα παιδιά που μας ακούνε, ναι.
1: Ναι ρε Παυλόλη, για όλα τα παιδιά.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε Παυλόλη, σ' άκουσα που μίλαγε ο Αλέκος που ζήτησε από τον Ξαθόπουλο να τραγούει και θυμάμαι ότι ήμουν από Κυριακά στους κινηματογράφους τον έβλεπα.
0: Ναι.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια να έχω, το ένα είναι Κόχλα Νοκολα Καλλιτελήν από τον Νίκο Ξαθόπουλο και το άλλο το Μανώλια, το Μανώλια Αγγελόπουλο, αυτά δύο θέλω Παύλα.
0: Ποιο, το Αγγελόπουλο ποιο? Το Αγγελόπουλο, ποιο τραγούδι του Αγγελόπουλου?
1: Το Αγγελόπουλο, το Μανόλια.
0: Μανόλια, οκ.
1: Και το άλλο είναι τον Νίκο Ξανθόπουλο. Όχλαν, κάνει τη Ελλήνη. Αυτά τα δύο, Παύλο, και τα δύο.
0: Οκ, Μανόλια. Πες το και έγινε και αν το ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Πάνω στο Βασιλείο του Γεωργίου της Χρυσούρας.
0: Πάντα,
1: Αμερικάνικα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.

0: Ποιο? Για εξήγησε λίγο τι λέει το τραγούδι, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες.
1: Λοιπόν, αυτό
0: το τραγούδι που
1: είναι μικροσιάτικο το τραγούδι, ναι, αλλά ανήκει στη λαϊκή μουσική παράδοση, τη δική μας, ρε παιδί μου, τη δική μας, λέω, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, όσο πάει.
0: Μα. Και?
1: Όπου και αυτή η πληθυντικότητα έφτασε στην Ελλάδα, συνέχισαν και συνηθίζουν ακόμα και σήμερα να τραγουδάνε παραδοσιακά τραγούδια, με τουρκόφωνα δηλαδή.
0: Να σε πω κάτι, στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλές γιαγιάδες ξέραν και τουρκικά να μιλάνε.
1: Εννοείται, ακόμα και σήμερα ακόμα έχουν και χωριά στην Περία Φερρυππίνου Κούκους που είναι τουρκόφωνοι, μιλάνε ακόμα.
0: Ναι. Δηλαδή γιαγιάδες
1: μα. Δεν το παρεξηγήσει κάποιο, γιατί κάποιο φίλο ακροατή μπορεί να το παρεξηγήσει.
0: Όχι, δεν παρεξηγεί. Απλώ τουρκόφωνοι σημαίνει ότι ξέρουν ότι μιλάει τουρκικά, α πούμε. Και συνήθω οι γιαγιάδες, α πούμε, με πιο μεγάλες ηλικίες δηλαδή.
1: Να σε πω και κάτι άλλο. Μα. Επειδή εγώ δεν είμαι μικροσιάτης, έτσι.
0: Να.
1: Απλά μου αρέσει η μουσική, σα τα έχουμε πει.
0: Να.
1: Αυτό το τραγούδι πριν να το ηχογραφήσει ο Καζαντζίδη στην Ελλάδα. Τώρα αυτό πρέπει να ήταν κάπου στο 55-65, κάπου σε αυτή τη δεκαετία, μπορεί να κάνω και λάθος, με συγχωρείς. Αυτό το είχε ερμηνεύσει επίσης ένας Αρμένιος τραγουδιστής στη Νέα Υόρκη, ο Μάρκος Μελκόν. Τώρα φαντάσου τώρα πολύ ταξιδεμένο τραγούδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς εξαπλώνει την πληθυσμή.
0: Και με κάνει...
1: Το τραγούδι αυτό που σου είπα, για να καταλάβουν και οι φίλοι του.
0: Για πες τι λέει, τι λέει.
1: Ο Γλάν, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ναι.
1: Αυτό εξηγεί για ένα παιδί το οποίο ο παπάς του ήταν τζομπάνος, επί εκείνα τα χρόνια, είχε ζώα, και ήθελε να ξεφύγει από αυτό, είχε ρωτευτεί αυτός και μας λέει μια ιστορία. Πώς ήθελε να ξεφύγει από τα ζώα, από τον μπαμπά του, να μην συνεχίσει τη δουλειά.
0: Ναι, και...
1: Αυτό, βάλε να τα ακούσουμε, να το απολαύσουμε λοιπόν.
0: Ο Γλάν,
1: ναι.
0: Okay. Έγινε.
1: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε πω κάτι, και έχω να πω για σένα ότι είσαι ένα εξαιρετικό παιδί και καλλιεργημένο παιδί. Και συγχαρητήρια στους γονείς σου και σε όλους. Δηλαδή,
1: όλος ο κόσμος είμαστε καλοί και κακοί. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Εγώ δεν το λέω για να σε κάνω κομπλιμέντα. Λέω αυτό που αισθάνομαι, κατάλαβες. Δεν έχω.
1: Έγινε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Γλάν, Καζαντζίδης.
1: Ναι. Έγινε,
0: καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σας. Τάσο. Για τον Τάσο και για τον Γιώργο. Έπαιρνες τηλέφωνο. Παιδιά, θα παίρνετε στο κινητό. Στο κινητό, στο 6971-785-521. Γράψτε λίγο το νούμερο, το ξέρετε. 6971-785-521. Να τα λέμε. Να ακουγόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε εγώ και εσύ. Τα αποδεικνύουμε. 6-9-71-7-85-521. Με έπαιρνε και στέρα τώρα. Καλά. Λοιπόν, Τάσο, αφιερωμένο για σένα και για τον Γιώργο. Μόνο στο κινητό. 6-9-71-7-85-521. Εντάξει. Τάσο για σένα.

0: για τον Τάσο ήταν αφιερωμένο από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Έλα, θα σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλή εβδομάδα. Παύλο.
0: Ναι.
1: Ποιος μάθει τουρκικά?
0: Ποιος? Ό,τι μου ζητάνε οι ακροατές.
1: Ο Στέλιος. Ο Στέλιος, έτσι.
0: Ο Στέλιος και ο Στάσος ζητήσε ένα τουρκικό.
1: Ο Στέλιος είπε ότι είναι από τους εντόπιους. Εμείς δεν ξέρουμε τουρκικά, Στέλιο. Έτσι, και μην τυχόν πεις κάτι για τους ντόπιους, αλλά μόνο όσο στέλνω.
0: Τέλος πάντων.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι με το Λιδάκι.
0: Με το?
1: Με το Λιδάκι.
0: Ποιο τραγούδι θες το Λιδάκι?
1: Με το Λιδάκι, δεν σε βρίσκω πουθενά.
0: Δεν σε βρίσκω πουθενά. Οκ. Okay.
1: Το ξέρω.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Μια χαρά. Αυτό. Άλλε. Σας ακούω.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια σου, Στέλλα. Δεν σε βρίσκω πουθενά. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά μου ρε τα ίδια, τι να κάνω τώρα στο σπίτι, έχουμε την πίτα τώρα τη λύουσα, ακούμε κανένα ρουδάκι λίγο και με πίτα να χαλαρώσουμε λίγο, τι να
0: κάνω. Καλά έκανες, καλά, όλα καλά. Θες τραγουδί?
1: Όλα καλά, ναι, βάλε του χίλιες φορές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με...
0: Τζένι πάνω.
1: Ναι, και του Μητροπάνω, όποιο θες.
0: Έγινε. Λάρη, όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: γεια σου.

0: και σου, παιδιού μου, τη χαρά.
1: Άκου, ξαναπες την αφιέρωση για να ακουστεί τώρα την πεις στον αέρα, εσύ.
0: Για το Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Που από το Μακρύγιαλο, ναι. Και τον Άγγελο από τον Κορινό.
1: Από τον Παύλο.
0: Το παιδιού μου τη χαρά και δεν πιστεύω πια γυναίκα.
1: Οκ.
0: Άντε ρε παιδί μου, να σε χαρώ.
1: Ξαναπέστε λίγο του παιδιού μου τη χαρά και το άλλο. Δεν πιστεύω πια σε γυναίκα.
0: Μπράβο.
1: Δεν πιστεύω.
0: Έμεινε.
1: Λεβέντης
0: είσαι.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου Παύλο. Γεια σου. Και παιδιά μου τη χαρά, κάτι θα γράψει αυτό. Λοιπόν, κάτσε, έπαιρνε ένας αγορατής τηλέφωνο εδώ. Δεν τον προλαβα, κάτσε λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Καταρχάς, καλή εβδομάδα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τι να πω, είστε φοβεροί και τρομεροί. Έλα φιλαράκι, δεν ξέρω ποιος είσαι τώρα. Για το Σάκη του Σαλόνικα, χειρισμούς. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Παύλο, η Μαρίνα είμαι.
1: Γεια σου Μαρίνα. Η Μαρίνα με τα σγουρά, η Μαρίνα με τα σγουρά μαλλιά.
2: Έλα που δεν είναι σγουρά.
1: Κάποτε επιτσιρικά όταν ήμουν έβγαινα ράδιο σγουρός. Όταν ήμουν μωρό. 7-8 χρονών. Τάστε να πάρε.
2: Πάντως ωραίο το εορταστικό σας πρόγραμμα.
1: Που έκανα τα τραγούδια που βάζαμε.
2: Ναι.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Κοίταξε, υπάρχουν, με πήρε ένας ακροατής, μου λέει, εγώ σε έχω συνηθίσει, λέει, με, αυτός μου ήξε, μ' άκουγε σε ένα σταθμό άλλο. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, Φερρυππίν, με έχουν, γιατί το αναφέρω, με έχουν ακούσει, άλλος μ' άκουγε σαν Σουηδός παλιά, άλλος σαν παιδιά της Καλαμαριάς, άλλος σαν Διάβολος ένα, άλλος σαν Μουσικός της Γαλαξίας, άλλος στο Διόνυσο, άλλος στον Αλέξανδρο, άλλος στο Πανόραμα, άλλος Σέρες, άλλος Θεσσαλονίκη, στο Studio 5. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι η μητέρα μου ήμουνα σε πολλά ραδιόφωνα και έχω, και άλλος με ξέρει ότι παίζω μόνο σύγχρονα. Και τους λέω ότι δεν παίζω μόνο σύγχρονα, τα πάντα παίζω. Και δημοτικά και τσάμικα και καλαματιανά και ξένα.
2: Από όλα.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες. Και γιατί να σου πω κάτι, όταν έχεις μουσικό αυτή, μπορείς να βάζεις τραγούδια και να τον κρατήσεις τον άλλον. Στεντμπά, είτε ξένα, είτε ελληνικά, είτε οτιδήποτε.
2: Ναι, και εκτός αυτό, ναι. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί στην αρχή είχα πει για τη φωνή. Θυμάσαι?
1: Ναι. Εντάξει,
2: το
1: ναι.
2: Νούμερο ένα,
1: ναι.
2: Είναι και η φωνή.
1: Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο, ναι. Παίζει σημαντικό ρόλο.
2: Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε,
2: πάρα πολύ.
1: Παίζει σημαντικό ρόλο, απλά πολλοί εκφωνητές. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές. Αλλά οι φωνές. Πρόσεξε, οι φωνές που ξεχωρίζουν είναι 2, 3, 4 στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όταν πολλοί πέφτουν στην παγίδα, πρέπει να κρατήσεις μια θέση σωστή και αξιοπρεπής. Κατάλαβες το εννοώ, έτσι. Άμα είναι κομμενιάρης εκφωνητής, κάγια. Τέλος. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τη συμπεριφορά του. Και με τους άντρες και με τις γυναίκες. Κατάλαβες.
2: Ναι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είχα
1: πει. Όχι, μην αγχώνεσαι.
2: Μιλάς. Είναι το νούμερο ένα εκφωνητής.
1: Εγώ είμαι επαγγελματίας, κάνω χρόνια ραδιόφωνο και ξέρω να προσέχω, προσέχω πάρα πολύ τη συμπεριφορά μου και πάντα είμαι χαμηλών τόνων. Πάντα. Ποτέ ψηλά, πάντα χαμηλά και συμπεριφορά άψογη προς τον κόσμο και στους άντρες και στις γυναίκες και κυρίως και στις γυναίκες, γιατί ξέρεις ότι άμα είσαι γκομενάκας, κάκες, κάκες και το ραδιόφωνο, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τη συμπεριφορά σου, πάρα πολύ.
2: Όπως τα λες.
1: Άτσι. Λοιπόν, αυτά, θες τραγουδί?
2: Θα ήθελα ένα τραγούδι. Δύο θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι η ρητίδα στο μέτωπό μου, της Ακελαρίου. Και το άλλο είναι.
1: Δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Γιατί τα χέρια. να το πάρετε. Και τα κορμιά καράβια.
1: Ιδίω στο μέτωπό μου.
2: Ναι.
1: Η Σακελαρίου τραγουδάει αυτό.
2: Εγώ νομίζω η Σακελαρίου το λέει.
1: Και το άλλο.
2: Και τα χέρια είναι σχοινιά και τα κορμιά καράβια.
1: Αυτά της Μοσχολιούς.
2: Τα χέρια. Σήμερα έκανα αυτό που μου είπες.
1: Τι.
2: Έκλεισα το
1: Ναι, έτσι έκανες.
2: Για να μπορέσω να μιλήσω.
1: Εγώ όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, είχα, όταν ήρθα για... Δεν είμαι Κατερινιώτης, όταν ήρθα εδώ πέρα ο κόσμος δεν έβγαινε. Εγώ ήμουνα, είχα μάθει, εντάξει είναι και στο χαρακτήρα, δεν παίζει ρόλο από που κατάγεται κάποιος. Αν είναι από χωριό, από πόλη, δεν παίζει καθόλου ρόλο. Παίζει τι χαρακτήρα είσαι. Εγώ από τη φύση μου είμαι άνθρωπος πολύ ανοιχτός, άνετος. Δεν φοβάμαι, γιατί στροφάρει το μυαλό μου όταν κατά κάποιον μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα, όχι τώρα, από μωρό παιδί τον άλλον που θα μου πει πέντε κουβέντες, πού μπορώ να το καταλάβω, πού στέκεται. Οπότε αυτό μου δίνει το ok να μιλώ άνετα με τον κόσμο. Αλλά όταν διαπιστώνω ότι ο άλλος πάει κάπου αλλού, τάκ, του βάζω ένα χέρι και τελειώνει η υπόθεση. Καταλάβεις. Βάλε 7 κιλά καφέ και 7 κιλά τσιγάρα και 7 κιλά ποτά. Δεν το πιάνεις αυτό που σου λέω. Αυτό που το σου λέω τώρα δεν το πιάνεις. Άστα. Λοιπόν, και ο κόσμος δεν έβγαινε έξω. Δεν βγαίνει στον αέρα. Και ήθελα να φύγω από την Κατερίνη. Λέω δεν κάθομαι. Ο Κατερίνη αφού δεν βγαίνω στον αέρα κτλ. Αλλά εδώ στο Μάνος όμως ο κόσμος βγαίνει, ας πούμε. Βγαίνει άνετα. Παίζουν ρόλο και οι.
2: Ναι, και όταν είπα για μια κυρία που ρώτησα, επειδή την είχα μάθει να την ακούω.
1: Εντάξει.
2: Και είχε μια γλυκιά φωνή, ναι. Γι' αυτό ρώτησα.
1: Ποια κυρία, ναι, μια ήταν μικρή.
2: Όχι, η φωνή δεν ακουγόταν για κοπέλα.
1: Μεγάλη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στάσουμε, λοιπόν.
2: Και μίλαγε πολύ γλυκά, έτσι, πολύ ωραία.
1: Όλες γλυκά.
2: Με σένα, Παύλο. Και την άκουγα κάθε βράδυ.
1: Πάντως ένα είναι γεγονός ότι εμένα με συγκινεί ότι ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο, μιλάμε, συζητάμε, τους θεωρώ φίλους μου, σκίζουμε για τα τραγούδια τους, τους θεωρώ φιλαράκια μου, έτσι εγώ έτσι μ' αρέσει εμένα η εκπομπή. Όχι παρασκηνιακά, στον αέρα, όλα στο φως. Και αν φοβάσαι να μην μιλες όνομα, και αν κάποιος είναι καινούργιος ακροατής και θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο να ζητήσει ένα τραγούδι, δεν χρειάζεται ούτε καν να πει το όνομά του. Θέλω το τραγούδι, το ακούσει κατευθείαν. Αυτά. Χαιρετώ Μαρίνα.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ που πήρες και άμα χρειαστείς κάτι άλλο
2: καλά.
1: Εδώ είμαστε.
2: Να είσαι καλά Παύλο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Και...
1: Ευχαριστώ. Ξέρω. Τέλος πάντων λοιπόν. Επαγγελματίες είμαστε φίλε. Ξεφτυλίσουμε εμείς τώρα. Τέλος πάντων. Προσέχω πάρα πολύ τη συμπεριφορά μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το πούμε. Έλα Σταυρό, γεια σου. Τι κάνεις?
3: Τι κάνεις φιλαράκι μου, καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο, έτσι, να έχουμε υγεία Παύλε μου, να έχουμε υγεία και τίποτα άλλο.
1: Αυτό τι, το βασικό είναι η υγεία. Όλα εδώ θα μείνουν και οι ζήλες.
3: Μπράβο.
1: Και οι κακίες. Μπράβο. Και όλα εδώ μείνουν.
3: Έτσι, όλα εδώ μένουν.
1: Τίποτα. Ο άνθρωπος γεννιέται μόνος του και πεθαίνει μόνος του.
3: Μπράβο.
1: Δεν πάνε σε παντρεμένος.
3: Εγώ θα σου πω αλλιώς. Ο άνθρωπος γεννιέται και ο ήρωας πεθαίνει.
1: Πώς, ο άνθρωπος...
3: Το είπα καλά, το κατάλαβες αυτό
1: για...
3: που είπα.
1: Ξαναπες τον το...
3: Ο άνθρωπος γεννιέται και ο ήρωας πεθαίνει. Το είπα καλά, δίλες, άρεσε.
1: Ναι, καλά.
3: Οι ήρωες, ρε παιδί μου, δεν πέθαναν στον πόλεμο, κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Έτσι. Φίλοι, μπορούμε να ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια του Μανώλη.
1: Θα μου δώσει λίγο χρόνο όμως, σε πειράζει.
3: Ναι, όχι, δεν με πειράζει.
1: Πες.
3: Ένα είναι «Δε σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς», Αγγελόπουλος.
1: «Δε σε κρίνω, ναι».
3: Ναι. το άλλο είναι 1000 κομμάτια για σένα είναι γενόμονα.
1: Πώς, 1000 κομμάτια?
3: 1000 κομμάτια, πάλι του Μανώλη Αγγελόπουλου, Παύλε.
1: Ναι.
3: Και το άλλο είναι τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά.
1: Ωραία.
3: Τα αφιερώνω στο σταθμό, στο ράδιο Μάνος και σε σένα, Παύλε.
1: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σε εγώ. Να σε καλά.
3: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλή εβδομάδα. Γεια.
1: Έτσι είναι. Εγώ θέλω να το αποδεικνύω το τηλέφωνο. Να φαίνεται ότι όλος ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, για να μην πει άβολα αυτά, έλα μωρέ, δεν ήταν ψεύτικα και ξέρω εγώ. Όλα στο φως. Να ακούγονται και σας θεωρώ φίλους μου. Δεν το λέω για να σκέφτεις από κορατές, δεν σας θεωρώ φιλαράκια τι είμαστε. Και δεν... Έλα τρελαγόρι, Σταύρο. Έχουμε τον Γιώργο από την Επτά. Έλα Γιώργο από την άλλο φως. Πες.
4: Θέλω δύο τραγουδάκια θέλω.
1: Ποιο?
4: Ένα είναι του Μανώλη Αγγελόπουλου.
1: Ναι.
4: Το βάλε, ποιο να βάζεις τώρα. Βάλε το, πες το τι, σαν τα βουνά παντέχουνε, το ένα. Σαν τα βουνά παντέχουνε, το ένα. Και το άλλο είναι του Στράτου Διονυσίου.
1: Ναι.
4: Συλλογή σου.
1: Οκ.
4: Εντάξει, τα αφαιρώνω στον Παναγιώτη στο σχολάρι Κακυρικής.
1: Καλό παιδί ο Παναγιώτης.
4: Στην Δημητρούλα και τα περαστικά μου.
1: Και?
4: Και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και σε σένα και χρόνια πολλά, δεν σε είπα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Χρόνια πολλά, υγεία, να έχουμε πάνω απ' όλα.
1: Και σε αγαπάμε,
4: και
1: σε αγαπάμε πάρα πολύ και εγώ και ο Παναγιώτης, να ξέρεις.
4: Έτσι ακριβώς. Και εγώ σε θεωρώ φιλαρόγγι μου.
1: Έγινε.
4: Να ξέρεις.
1: Οκ, okay. Έγινε. Να σε καλά.
4: Γιατί είσαι ανοιχτός χαρακτήρας.
1: Πόσα χρόνια να ζήσεις, μωρέ. Το πρέσεις και το
4: γίνεις. Έτσι ακριβώς.
1: Έγινε, τσάου.
4: Καλή συνήθεια, καλή πουμπέδο.
1: Να είσαι καλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα. Αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια σε λίγο καιρό.

0: Γιώργο, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Τι είπατε?
1: Μ' ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω Γιώργο, έλα.
1: Λοιπόν, μια στα νύχη, ειδικά σου νέα προηγούνται.
0: Ναι.
1: Για τον Τάσο στην Αθήνα, για όλες τις όμορφες κυρίες, για σένα και ένα μητροπάνω ό,τι θες μετά.
0: Θα μου δώσεις λίγο χρόνο όμως, εντάξει.
1: Ναι, δεν έχω θέμα εγώ, το ξέρεις.
0: Okay. Καλά είσαι.
1: Έτσι, έλα.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Να είμαστε γέροι. Έγινε καλή εβδομάδα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου το φιλαράκι μου ο Γιώργος από το Διόν. Λοιπόν, ένα τραγούδι έχει ζητηθεί τώρα για το... Κάτσε να το γράψει Γιώργος, δικά σου, ναι. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Χαμός γίνεται, βέβαια. Περίμενε. Για τον κύριο Παύλο από την εξοχή. Έχουμε

Να θυμηθούμε και να πούμε 2-3 πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, σήμερα ανοιχτά μέχρι και τις 11.30 ώρα το βράδυ. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Παλαμβόνια πάλι. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη 23510 Delivery 23510-39911. Κάνει ωραία πραγματάκια. Πολύ ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η boutique Dress Code Παναγκίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Ωραία γυναικεία ρούχα, boutique Dress Code Παναγκίτη Σαλτάρη 4 στην καρδιά της Κατερίνης. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σονίδη 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός, υποστηρικτής Ραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Απλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής Κομώσης, Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Αυτά. Τα πάμε όλα. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτη χιλιόμετρο, παλιά σε Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Ανοιχτά μετά τις 24 του μηνός. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ένα θέμα λίγο με το μικρόφωνο, το ποντασιόμετρο. Άλλη ψηλογραφική κοινωνία. Σταύρο για σένα.

0: Λοιπόν, πες σας ακούω. Όχι, θες να βγεις στον αέρα, μην με καθυστερείς γιατί έχω κι άλλες γραμμές.
1: Πες, πες ακούω.

Ναι, μη μου ζητάτε εκτός αέρα γιατί έχουμε μια εκπομπή, ναι. Θέλετε να σας βγάλω στον αέρα? Περίμενε, περίμενε λίγο μισό λεπτό. Για το φίλο μου τον Γιώργο, από το Δίον αφιερώνει στον Τάσο. Τάσο, καλησπέρα και στον Τάσο.

0: Έλα Γιώργο, Βαγγελικά, έλα Γιώργο μου. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Καλά αδερφέ μου, επίσης καλή εβδομάδα, καλά είσαι.
0: Καλά, δόξα Θεώ.
1: Όχι, στο μπαλκόνι καθόμαστε.
0: Τι λέει,
1: να ακούμε.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Γιώργο.
1: Εγώ ήθελα να βάλω, αν μπορείς να βάλεις τραγούδι του Τερσί, αυτό με το Τσιτούδι που παίζει μπουζούκι.
0: Με το Α που λέει για τη μανά.
1: Ναι, αυτό.
0: Α, για τη μάνα του Τερσί, οκ.
1: Πώς το βαθμολογείς αυτό?
0: Κοίταξε, επειδή έχω χάσει τις γονείς μου εγώ και αυτά τα τραγούδια με φέρουν κάποια λύπη, δεν τα πολύ...
1: Άστο, μην το βάζεις.
0: Όχι. Ό,τι πεις εσύ.
1: Άστο, μην το βάζεις.
0: Μ' ακούς,
1: Γιώργο. Για όλες τις μητέρες.
0: Λοιπόν, θα το βάλω γιατί είναι δικιά σου επιλογή και προηγούνται οι ακροατές, όχι εγώ.
1: Κατάλαβα. Εσύ προηγήσε τώρα.
0: Όχι, εσύ προηγήσε.
1: Οι ακροατές. Όχι, εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Άμα είναι στεναχωρό, δεν θέλω. Βάλε όχι. Άλλο θέλεις.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο για σένα και σε ευχαριστώ που
1: για τις πανάδες του κόσμου, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο, ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ξεχάρηκα που
1: σ' άκουσα. Και εγώ πάλι βλέπω. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Γεια σου Γιώργο. Και για τον Διονύση που του αρέσει πολύ. Για τον Γιώργο και την οικογένειά του.

Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς Γιώργηδες ακροατές. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε γεροί, αυτό είναι το Α και το Μ και τα υπόλοιπα όλα σιγά σιγά γίνεται. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, του Μητροπάνου, το αφιερώνω στο Γιώργο, στους Γιώργηδες. Ένα τραγούδι που μου άρεσε επί τσίρικος όταν έκανε χομπές. Και το έβαζα αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Λοιπόν, Μητροπάνος. Και για τον Γιώργο από το 2.

0: Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Αυτό είναι για να πούμε ρε Μαρία.
1: Μείνε, μείνε.
0: Λοιπόν, κοίτα στο μέτωπο, δεν ξέρω ποιο είναι. Μήπως λέει άλλο. Τέσμα, λοιπόν. Θα σε βάλω ένα τραγούδι σακελαρίου, Μαρίνα. Ένα εικοσάρι. Σακελαρίο.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Το επόμενο τραγούδι, και αυτό είναι 20, είναι για το φίλο μου τον Παναγιώτη από το Σχολάρι. Γεια σου Παναγιώτη από το Σχολάρι, και για ένα άλλο Παναγιώτη από Κατερίνη. Αυτό είναι το φοβερό τραγούδι. Είναι 20 μετών αυτό το τραγούδι και έχει φοβερό στίχο. Και είναι τραγούδια, αυτά τα τραγούδια που παίζουμε μπορεί να πάνε και πιο κάτω και πιο μικρές ηλικίες. Αυτά κατά το πλείστον είναι γυναικεία τραγούδια. Κατά το πλείστον. Κατά 80%. Αλλά είναι τραγουδάρα αυτό.

0: Τι ωραίο τραγούδι γράφαν τότε.
1: Ωραία, ωραία, Παυλούλα.
0: Αυτά δεν είναι τρα... είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Αυτά πάνω τα παλιά είναι όλα τα λαϊκά, τα παλιά είναι τα Βαγγίλε Λίγερος.
0: Εντάξει, έχει μερικά παλιά που είναι για...
1: Ξέρω, έχει κάτι βαριά, έχει κάτι ελαφρουλαϊκά, αλλά αυτά τα τραγούδια που πεις είναι όλα ωραία.
0: Θα πω να είμαι ένα μυστικό, το πούμε και στον αέρα. Αυτά τα τραγούδια παλιά, τα παλιά, υπάρχουν μερικά, μια κατηγορία παλιών τραγουδιών που μπορούν να τα γουστάρουν και να τα αγαπήσουν και πιο μικρές ηλικίες.
1: Ναι ρε Παύλε, ναι, το καταλαβαίνω, μα λέει Παύλε, όταν και εσύ όταν είσαι μικρός εγώ τα ακούγαμε. Έτσι και τώρα τα μικρά παιδιά άμα τα ακούσουν, κατασταλάνουν και τα ακούσουν και
0: μικρά,
1: τους αρέσουν.
0: Όχι,
1: όπως τα... αρέσουν σε μένα και σε εσένα, έτσι αρέσουν σε αυτούς.
0: Στελιό, στελιό, όχι μικρά. Και αυτά μια κοπέλα που είναι 35-40 χρονών, όχι μικρά, 15 χρονών.
1: Ναι, εντάξει, να. Δεν είπα εγώ ότι για τα μικρά παιδιά φρέσει. Γενικά, στην ηλικία, όπως είπες έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια. Το ένα είναι από το Στέλιο Καρδαντίδη. Στα βράχια της φυλακής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεγκρής. Και το άλλο είναι από το Δημήτρη Μητροπάνο. Το δρόμο που μου δείξει να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί. Αυτά τα δύο, Παύλε.
0: Θα μου δώσει λίγο χρόνο για να παίξω κάποια τραγούδια που θέλω.
1: Έγινε, εντάξει, όσο θέλεις το θα ακούω, όσο θέλεις το θα ακούω.
0: Όχι, δεν θα αρχίσω πολύ, δεν θα αρχίσω πολύ, δεν θα ακούσω τραγούδια.
1: Έγινε ρε Παύλε,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Στέλιο, να είσαι καλά Παύλε.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Σταύρο. Από την επανομή.

0: Ναι.
1: Τα τραγούδια μου ξέχασες, λέω.
0: Δεν ξεχνάω, με τη σειρά όλα, με τη σειρά τα ακούσουν όλα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν τα ξεχνάω, μην αγχώνεσαι.
1: Ακούω σε όλο τον κόσμο αφιερωμένα.
0: Έγινε, δεν ξεχνάω τα τραγούδια κανένας, άντε φιλιά.
1: Και το Παναγιώτη από το σχολάρι της Αγγελικής.
0: Αραβωνιάστηκε αυτός.
1: Και στην χαρά και σε όλο τον κόσμο και στον κύριο Στέλιο.
0: Ο Παναγιώτης από το σχολάρι αραβωνιάστηκε μια από το μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, από το σχολάρι ο Στέλιος, πέρασε αυτή η κοπέλα από το μεσημέρι ήταν και πέρασε από το σχολάρι. Και
1: τη
0: λέει, έλα σε κεράσω ένα κρασί 7 κιλά. Λέει αυτή, τι 7 κιλά, με 7 κιλά με ξεγελάσεις. Λέει τι και λέει...
1: Πόδι σου αυτή.
0: Άντε, γεια σου, γεια σου.
1: Ωραίο ο Παύλος.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια, Παύλος.
0: Περίμενα, κάτσε να κάνουμε και μια διαφήμιση για τα παιδιά εκεί που κάνουν εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία, στο Ιντερνετικό.
1: Κάνε, κάνε και για τον Παναγιώτη, τον σταθμό.
0: Και ο Παναγιώτης, ο Γιώτης θα κάνει εκπομπή αύριο, ο Βασίλης.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ο Βασίλης κάνει το πρωί. Με λένε τα παιδιά, κάνει καμιά διαφήμιση. Λοιπόν, ο Βασίλης κάνει το πρωί 8 ώρα, βάζει κάτι τραγουδάρες.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Όσοι έχετε ίντερνετ, πιάστε Μουσικό Γαλαξία το πρωί 8 η ώρα. Πάπο.
1: Ξέρω, το βάζω.
0: Άντε ρε καλά.
1: Έγινε, εγώ να μου κάνω εκπομπή.
0: Για να μην λένε ότι τους λέω. Άντε φιλιά, τσο. Τσο. Μάνος παίζει φοβερά τραγούδια. Φοβερά. Και να ποντάρουν διαφημιστικά και επιχειρηματίες. Λοιπόν, θα το πάρετε το πρωί. Το πρωί θα παίρνετε στον Μάνο ό,τι διαφήμιση θέλετε το πρωί. Έλα, Σταύρο. Βάλε 7 κιλά κρασί.

Ένα τραγούδι που διάλεξε ο Γιώργος από τους Αμπελοκήπους, από την Επτάλοφο Θεσσαλονίκης. Γεια σου Γιώργο. Σαν τα βουνά που αντέχουνε. Βαθμολογία άστο. Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, Γιώργο, βαθμολογία σου ξέρεις, ε? Πόσο είναι? Σε πειράζω, θα σε κάνω πλάκα, ξέρεις. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί.

Για τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Στέλιο. Στα βράχια της Πυραϊκής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής. Γεια σου Στέλιο μου. Και το επόμενο θα είναι για τον Παύλο του Συνονόματο, το Τσάμπασιν. Στέλιο, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και εξαφανίστηκε. Έβαλες 700 κιλά κρασί, το λάστιχο. Γεια σου Μαρίνα, κάνε κιλά.

0: το τρελό πανέμορφο αγόρι. Τι κάνεις, Μαρινά?
1: Καλά είμαι.
0: Όλα εντάξει.
1: Πολύ ωραία τα τραγούδια.
0: Σ' αρέσουνε?
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να ακούσει ραδιόφωνο? Πολλά χρόνια. Για ακούσει ραδιόφωνο.
1: Πάντα άκουγα ραδιόφωνο και ακούω.
0: Ναι, ποιο σταθμού θυμάσαι, ποιου σταθμού άκουγε? Θυμάσαι κανένα σταθμό που άκουγε? Το Μάνος, τον άκουγε το Μάνος?
1: Ναι, ναι, το Μάνος το είχα.
0: Παλιά.
1: Ότι υπάρχει Μάνος, υπάρχει. Όχι, παλιά δεν το άκουγα. Δεν Μάνο. Ξέρω. Το βάζα και όπου έβρισκα που μου άρεσαν το άφηνα το σταθμό. Αλλά είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα. Τρεις και στον αέρα.
1: Ωραία, δεν υπάρχει.
0: Αμερικάνικη.
1: Αλλά βραδινή ώρα δεν άκουγα. Έχω 5 μήνες που ακούω. 5-6 μήνες.
0: Ξέρεις, εγώ τι κατάλαβα από τα λεγόμενα κάποιων ακροατών ή γενικά έτσι που ακούω δεξιά-αριστερά. Πρέπει πάντα να υπάρχουν κάποιοι εκφωνητές. Δηλαδή όταν ένας εκφωνητής αγαπάει αυτό που κάνει, μοιραία λέω, θα πηγαίνει καλούτσικα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι αυτό γίνεται πόλος έλξεως και για τους ανθρώπους που δεν ακούν ραδιόφωνο. Καταλάβει, υπάρχει κόσμος που έχει παραιτηθεί. Σε λέει, τι να ακούσω, μόλι τα ίδια και τα ίδια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά ακούγοντας διάφορα πράγματα, διάφορες έτσι παράξενες εκπομπές, ξέρω εγώ, διόρυθμες, άλλο στυλ εκπομπών, ξέρω εγώ.
1: Εγώ έβγαζα την τηλεόραση.
0: Ναι. Δηλαδή κάνει τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Πολύ πιο παλιά έβαζα την τηλεόραση.
0: Ναι, γιατί δεν είπε, έβαλα 7 κιλά τραγούδια και...
1: Όχι 7... τηλεόραση να δω έργο, ναι. Μουσική.
0: Α, μουσική.
1: Ναι.
0: Είχε κάποιους σταθμούς στην τηλεόραση?
1: Έχει, ναι.
0: Ναι.
1: Έχει 2-3 σταθμούς.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα ποιο?
1: Ναι, έχει το ελεύθερο πρόγραμμα, άλλο πώς λέγεται. Έχει πολλά και έχει και ένα με ξένα. Δεν το βάζω. Άσε τις προάλλες έβαλες ένα ξένο που το χορεύαμε blues στα νιάτα μου.
0: Ναι, ξέρω. Εγώ κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Από μωρό παιδί, από 5-6 δημοτικού κάνω εκπομπές. Παύλο Σουηδό, τα παιδιά τη Καλαμαριά.
1: Ναι, τα έχω ακούσει αυτά.
0: Ναι, αυτά γιατί τα λέω. Διάβλο 1, μουσικό γαλαξία, ιδιοκτήτη, συνδιοκτήτη, 8 μήνε. Γιατί τα λέω, όχι για να ψηλώσουμε. Τα λέω γιατί άλλο μπορεί να με ξέρει από παλιά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε αυτό, όχι ότι τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Απλά τα λέμε σαν ιστορία σου.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια. Ξέρω ποια τραγούδια αρέσουν στους άντρες, ξέρω ποια τραγούδια αρέσουν στις γυναίκες, κάτι το πλείστον, έτσι, όχι απόλυτα.
1: Και εγώ τυχαία το έβαλα.
0: Ναι.
1: Βραδινή ώρα και άκουσα τη φωνή.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Και λέω θα το αφήσω εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι όπως το... Ποιος έδειχνε στη τηλεόραση το Πατινάς στο... Το παγοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πώς λεγότανε. Που ήταν γεννημένος γι' αυτό.
0: Ναι, είναι ορισμένοι που είναι γεννημένοι για κάτι. Όλα σε... Γι' αυτό ναι, λέμε ναι, κάθε, ναι. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί, παράδειγμα, ας πούμε, ένας άνθρωπος, π.χ. παράδειγμα, χάρη, ξέρει να κάνει αγιογραφίες. Ο άλλος δεν ξέρει να το κάνει. Ή παράδειγμα, ναι. Αυτός που δεν ξέρει να κάνει αγιογραφίες, κάνει κάτι άλλο που αυτός με τις αγιογραφίες δεν μπορεί να το κάνει. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Ο καθένας έχει κάποιες κλίσεις που το δίνει ο Θεούλης, ο καλός Θεός, και με αυτά πορεύεται, ας πούμε. Και αν, είναι, και αν είναι άνθρωπος που είναι ειλικρινής, αυτά που λέει δηλαδή, δεν είναι ψέματα, παραμύθια κτλ., τόσο πιο μεγάλη αξία. Και όταν προσέχει και τη συμπεριφορά του προς τον κόσμο, δεν κάνει ψώνιο και αφήστε με και κάντε, μην τηλεφωνείτε και μην κάνετε και μην ράνετε. Και είναι ταπεινός άνθρωπος, ή ο κόσμος τον εκτιμά και τον σέβεται και τον αγαπάει. Καλώς. Καλώς αυτό. Λοιπόν, αυτά, θες κανένα τραγούδι?
1: Όποιο θέλει, βάλει. Μου είπε για το Μαρίνα με το γράμμα. Βάλε και αυτό.
0: Ποιο?
1: Μαρίνα με τα σγουρά μαλλιά, υπάρχει τραγούδι?
0: Όχι. Η Ρόζα είναι
1: ζωή. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, Μαρίνα.
0: Όχι.
1: Κάτσε πολύ.
0: Εγώ όταν ήμουν μικρός, όταν ναι. πήγαινα 5-6 δημοτικού, έβγαινα ράδιο σγουρός για λίγο, έτσι, για την πλάκα μου. Λοιπόν, η Ρόζα η Ναζιάρα, έτσι λέγεται.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Ναι, όχι, με τα σγουρά μαλλιά, αυτό είναι. Αυτό είναι, σε βάλω.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: τι
1: Μαρίνα και Θεσσαλονίκη, τραγούδι.
0: Α, του Πουλόπουλου.
1: Μπράβο, τις προάλλες ένας σταμάτησε διαφορετικά.
0: Ναι, ένας ακροατής.
1: Ένας ακροατής, μπράβο, συγγνώμη κιόλας.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Ένας ακροατής, το έβαλε και μου άρεσε.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολλά τραγούδια που ο κόσμος ξέρει, παίρνει πράγματα και αυτά ζητάει, ας πούμε. Εγώ όμως προσπαθώ από την πλευρά μου να βάλω και κάποια άλλα. Καλά, αυτό το Μαρίνα είναι γνωστό τραγούδι, το εντάξει, του Πουλόπουλου. Οκ, έγινε Μαρίνα.
1: Να είσαι καλά, Παύλο.
0: Καλή βδομάδα, καλή βδομάδα. Να έχουμε και
1: καλή
0: να...
1: βδομάδα. Και σε όλο τον κόσμο.
0: Και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός.
1: Ναι.
0: Έτσι και είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και σε όλο τον κόσμο καλή εβδομάδα
0: να.
1: Και να περνάει καλά.
0: Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Τσάν. Τσάν, τσάν.
1: Άντε, γεια σας.
0: Γεια. Παύλε, γρήγορα για ύπνο.
1: Ένα τραγούδι για τα φιλό μου και λούδι μου από τον Παύλο.
0: Ποιο τραγούδι του...
1: Τριαντά φιλό μου
0: το
1: και λούδι μου.
0: Ποντιακό είναι αυτό?
1: Όχι, όχι.
0: Πώς
1: Τριαντά
0: το...
1: φιλό μου και λουλούδι μου.
0: Οκ, okay, okay, εντάξει, έγινε. Τσα. Παρακαλώ. Γρήγορα.
1: Έλα, Παύλε.
0: Έλα, γρήγορα για ύπνο.
1: Ακούς,
0: ναι.
1: Τον άκουγε η Μαρίνα, την Μαρία, τη Μαρία άκουγε στην εκπομπή, το παράγγι.
0: Καταρχάς να σου πω κάτι, οι άντρες με τις γυναίκες στα τραγούδια απέχεται παρασάγκαση, εκτός από κάποιους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, άντε φτάνει, γρήγορα κοιμήσου, φτάνει. Γρήγορα. Λοιπόν, οι γυναίκες με τους άντρες, καμιά σχέση δεν έχουν. Οι γυναίκες με τους άντρες, τα τραγούδια παρασάγκας. Μάγκας, Δερβίς και Νταΐς είναι του κρασιού. Του 7 κιλά κρασιού, όχι του 7 κιλά, του 500 το λάστιχο. Εγώ αυτά τα τραγούδια, το Μάγκα της Δερβίσης και σαν τα βουνά, το Αγγελόπουλο σαν τα βουνά που αντέχουνε, ρε άσε εγώ τώρα, δεν το βάζα αυτά τα τραγούδια, ποτέ δεν τα βάζα εγώ. Απλά τα ζητάνε οι ακροατές και τα βάζω. Ό,τι ζητάνε οι ακροατές βάζω, εγώ δεν κάνω επιλογές. Εγώ επιλογές κάνω προς το τέλος. Εγώ προσπαθώ να βάλω τραγούδια που να μπορεί να πιάσει και λίγο τον το μεγάλο είναι σίγουρα, αλλά και το μικρό. Μικρό δηλαδή, θέλω μικρό για 15 χρονών, 40, 45, 38. Αυτό που διάλεξε τώρα η Μαρίνα είναι, πιάνει και 40, ένα 40 ας πούμε. Είναι γυναικεία, αυτά είναι... Παρακαλώ. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή. Με γαλαζοπράσινη. Λέω, βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια.
1: Ναι.
0: Έβαλες.
1: Έβαλε.
0: Με πήρε ένα τηλέφωνο, μου λέει, ψάχνω να βρω την Καλυψό. Ο φίλος ο Στέλιος.
1: Ποιος Στέλιος?
0: Λέει, πέρασε από το σπίτι της, λέει, Καλυψός, σε ξέρει μωρέ, από το ίδιο χωριό είστε.
1: Και λέτε, δεν ξέρω κανένα Στέλιο από το ίδιο χωριό.
0: Δεν ξέρω, έτσι με είπα, δεν ξέρω.
1: Ποιος Στέλιο με τώρα, πλάκα κάνεις, κανένα δεν ξέρω, ποιος Στέλιο.
0: Έλα, δεν πλάκα σε κάνω.
1: Να μην με κάνεις πλάκα.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Εγώ είμαι σοβαρό κορίτσι.
0: Το ξέρω.
1: Παρακαλώ.
0: Από τι χωριό όμως, χωριό κάτσε γαλά, τα Ριάκια.
1: Το χωριό μου δεν το συζητώ, είναι το καλύτερο και έχει τα καλύτερα κορίτσια και τα καλύτερα αγόρια.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, μου κλείνεις, κάτσε. Σταύρο, είσαι στον αέρα. Σταύρο, είσαι στον αέρα.
2: Έγινε, εντάξει,
0: στο Μάνος. Όχι.
2: Εσύ πήρε. Δύο κλήσεις έχω εδώ. Ξέρω εγώ μου πήρε τηλέφωνο ή άλλος με πήρε.
0: Με πήρες εσύ τηλέφωνο, ωραία. Άκουγε στην εκπομπή και μιλούσα και τη στιγμή και σε ξαναπήρα εγώ. Ναι, ναι, σου.
2: Καλά, καλά.
0: Τι στον αέρα είσαι, πες τι θα πεις.
2: Τι να πω, το μόνο που έχω να πω είναι όσο μπορούμε, παιδιά, να μην υπάρχει διχόνοια, γιατί υπάρχει πολύ διχόνοια σήμερα από ειδικό στον πολιτικό κόσμο.
0: Και
2: αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα. Και δεν πάει καλά η Ελλάδα με τη διχόνοια που υπάρχει. Τρώγονται μεταξύ τους.
0: Γενικά.
2: Επίσης θέλω να πω κάτι. Με την αγάπη όλα τα προβλήματα λύνονται. Και στα ζευγάρια και στην κοινωνία και στις προσωπικές σχέσεις.
0: Υπάρχει.
2: Και ένα τελευταίο που έχω να πω. Να προσευχόμαστε όλοι στην Παναγία. Στην Παναγία. Η Παναγία ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Και μπορεί να μας καταλάβει πιο καλά. Και είναι πιο μαλακός ο δρόμος της Παναγίας από το δρόμο του Χριστού. Του Χριστού ο δρόμος είναι δύσκολος, γιατί το σταυρώσανε κιόλας. Ενώ η Παναγία είναι πιο μαλακός ο δρόμος της, αν τον ακολουθήσουμε.
0: Να σε πω κάτι εγώ την ταπεινή μου γνώμη.
2: Πες μου.
0: Ταπεινή μου γνώμη πάντα, έτσι.
2: Ναι.
0: Ο δρόμος προς το Θεό θέλει πολύ, πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της αρετής
2: και ο δρόμος της κακίας.
0: Ο δρόμος της αρετής
2: σαν τον Ηρακλή που βρέθηκε στο σταυροδρόμι.
0: Ναι. Ο δρόμος της αρετής της κακίας είναι τι, να το λες πάντα ναι τον άλλο. Ο δρόμος της κακίας είναι να το λες πάντα ναι, τι καλός που είσαι και τι όμορφος που είσαι και τα λοιπά. Όταν
2: ο κόλακας.
0: Λοιπόν, ναι. Ο δρόμος της αρετής και της αγάπης είναι αυτός που βγαίνει και σου λέει πέντε πράγματα ξεκάθαρα με το χέρι στην καρδιά. Η αλήθεια, βέβαια, η αλήθεια, μεν, για κάποιους είναι σχετική, για κάποιους είναι σχετική, αλλά η αλήθεια είναι μόνο μία που θα την διαπιστώσεις στην πορεία, στα χρόνια της. Δηλαδή όταν σου λέει κάποιος κάτι δεν γίνεται αντιληπτό κατευθείαν. Αυτό σου έχει διαφορετική άποψη. Σου λέει έλα μωρέ, να σου πω ένα παράδειγμα. Εμένα κάποτε ήρθαν δύο, ήταν δύο φίλοι μου, οποία αυτή ήταν ο παδί του διαδικτύου. Και μου είπανε σε ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα εδώ στην Κατερίνα, μου λένε να θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τα. Και του είπα εγώ που δεν ασχολούμαι με το διαδικτύο πολύ και δεν με ενδιαφέρει κιόλα, του λέω τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Όχι, μου λέει, αυτοί επέμεναν. Του λέω μακάρι, του λέω δεν θα γίνει από αυτά τίποτα που λέτε. Κατάλαβες, και τελικά δεν περίμενα. Και μετά δεν έγινε από αυτά που έλεγα εγώ, τελικά δικαιώθηκα. Και μου λένε ναι, έχεις δίκιο, μετά από καιρό βέβαια έχεις δίκιο. Και υπάρχει κόσμος που εμπιστεύεται και φανατίζεται μέσα από το διαδίκτυο. Που δεν χρειάζεται.
2: Είναι αυτό που λέει, έλεγε μια κοπέλα που βγήκε στη Βουλή των Εφήβων και έλεγε, είπε μια 19 χρονών κοπέλα και μίλησε πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 10 χρόνια περίπου την άκουσα στην τηλεόραση στη Βουλή, στη Βουλή των Εφήβων, και λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέει έχουν αποβλακώσει τον κόσμο.
0: Μα
2: λέει,
0: δεν είναι τα μέσα.
2: Θα κλείσω με ένα ρητό τον Pink Floyd.
0: Περίμενε.
2: Του Κέδερου, μ' ακούς?
0: Ναι, πες.
2: Together we stand, θα κλείσω με ένα ρητό λέει τον Big Floyd, together we stand in fighting the world. Δηλαδή όταν είμαστε ενωμένοι μεγαλουργούμε. Όταν δεν έχουμε διχόνοια και μαλώνουμε διαλυόμαστε.
0: Λοιπόν, να σε πω για κάτι
2: άλλο.
0: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
2: έχουν αποβλακώσει τον κόσμο.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, κάνεις λάθος. Τραγικό λάθος κάνεις. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αποβλακώσει, έχουν αποβλακώσει το διαδίκτυο. Κατάλαβες, το διαδίκτυο έχει αποβλακώσει. Τέσσερα.
2: Καλά λες.
0: Το διαδίκτυο.
2: Τώρα,
0: εγώ ξεστηλώ.
2: Το ραδιόφωνο έχει μείνει παραδοσιακό από.
0: Άκου να σου πω. Το ραδιόφωνο θέλει μαγκές για να πετύχει σήμερα. Δεν είναι βάλε 400 κιλά κρασί και 500 κιλά γραμμάρια και βάλε 500. Πρέπει να κάνεις καλές επιλογές πρώτον. Τέλος πάντων, που θέλω να καταλήξω. Σήμερα οι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό οφείλεται από το διαδίκτυο. Έχουμε τα επόμενα χρόνια, ήδη αυτό υπάρχει, το λέω εδώ και 25 χρόνια. Θα έχουν ένα σκύλο για παρέα και μια γάτα για παρέα, για συντροφιά, και ένα γιαγκόμενο θα έχουν ένα υπολογιστή. Άντρας, γυναίκα.
2: Ναι, εγώ Παύλο, ξέρω μια κοπέλα που είναι φίλη μου, είναι η κόρη μιας φίλης μου, ναι, που είναι η γειτόνισσά μου.
0: Πες αυτό και να κλείσω.
2: Και έχει δύο σκυλιάκι, το ένα το άφησε, πέθανε, τι έκανε δεν ξέρω, και κράτησε το ένα και με το σκυλίζει. Δεν έχει ούτε φίλο ούτε τίποτα νομίζω. Δεν θέλει να πιάσει φίλο. Απογοητεύτηκε. Και προτιμά το σκυλί παρά το φίλο. Δεν θέλει να κάνει οικογένεια, κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή χτυπιέται η οικογένεια σήμερα. Το βασικότερο κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Και κάποτε ο Κίσιγκερ είχε πει, ο Έλληνας είναι ένας πολύ σκληροτράχυλος λαός. Και για να το χτυπήσουμε, λέει, για να το καταστρέψουμε, λέει, να το γκρεμίσουμε από εκεί που είναι, λέει, πρέπει να το χτυπήσουμε σε τρία πράγματα, λέει. Πρώτα στη θρησκεία του, λέει, μετά στην πατρίδα και μετά στην οικογένεια.
0: Λοιπόν,
2: αυτά τα τρία χτυπιούνται σήμερα.
0: Άκου να σου πω κάτι.
2: Η θρησκεία, η πατρίδα και η οικογένεια.
0: Περίμενα σε πω κάτι. Άμα πιστεύεις στο θεσμό της οικογένειας, της θρησκείας κτλ., δεν χτυπείται τίποτα. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, βοήθησε σημαντικά τον άνθρωπο. Αλλά αφήνει.
2: Είναι καλή, αλλά
0: μισό λεπτό.
2: Σωστά.
0: Να τελειώσω. Η τεχνολογία αφήνει τεράστια κενά στην ψυχή του ανθρώπου. Απλά πράγματα. Πολύ απλά. Ή άμα δεις τους οπαδούς του διαδικτύου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάνε, πίνουν ένα καφέ και θεωρούν ασφαλές μέσα από το διαδίκτυο να εκφραστούν, να πούνε αυτά που θέλουν να πούνε κτλ. Και τους βλέπεις ότι είναι μόνοι, μοναχικοί τύποι, λύκοι. Λύκοι. Το διαδίκτυο.
2: Εγώ τα βλέπω αυτά.
0: Το διαδίκτυο έχει.
2: Πάω στην καφετέρια και βλέπω όλοι με τα κινητά είναι.
0: Τέλος πάντων, το διαδίκτυο μας έχει ευνουχίσει στις σχέσεις, στα φλερτ, στη ζωή, στα
2: το
0: πάντα.
2: Το φλερτ χάθηκε, δεν υπάρχει πραγματικό φλερτ.
0: Σου λέω,
2: ο άντρας δεν είναι κυνηγός πλέον. Είναι φλούφλης.
0: Στα επόμενα χρόνια, τα έχω πει, εγώ κάποτε με ρωτούσαν πριν από 25 χρόνια μου ένα ραδιόφωνο και μου λένε ποια είναι η γνώμη για το διαδίκτυο. και του λέω: είναι ο πύργος της σύγχυσης, ο πύργος της Βαβέλ.
2: Της
0: Βαβέλ. Ο πύργος της σύγχυσης. Οι άνθρωποι είναι μισή έτσι, μισή γιουβέτς κτλ. Τέλος.
2: Έχεις δίκιο, Παύλο, έχεις δίκιο.
0: Και για το ραδιόφωνο που λες, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που είναι γεννημένοι για αυτό το πράγμα που κάνουν. Το να βάλεις 400 κιλά κρασί.
2: Εγώ η πρώτη
0: κόμπελα τραγούδια...
2: δεν ήταν κόμπελα, ήταν τώρα η μουσική.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά Σταύρο, σας αφήνω.
2: Έγινε Παύλο, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, πιάσαμε τη συζήτηση εδώ πέρα. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Το τραγούδι. Παρακαλώ. Μισέλο το λίγο. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Έλα.
1: Τον ακροατή αυτό να τον κρατάς που μπλα μια ώρα.
0: Λοιπόν, άσε τι κάνω εγώ. Λοιπόν, πες εσύ.
1: Είναι ο Λιφέρς, είμαι εδώ πέρα έξω με τον Ευκαρπίδη. Έξω πάλι το τραγούδι αντί όσο γυναίκες με τον Βαγγέλη.
0: Καλά, άντσο. Το ίδιο τραγούδι είμαι. Δεν θα μου κάνετε κριτική. Όμως, εντάξει, άστορα, εγώ βάζω το δικά μου, άλλο σύστημα ακούω. Βαγγέλη, δεν βάλουμε 700 κιλά τραγούδια και 7 καλά σιγά. Εσύ ακούς το τραγούδι, θα το κλείσει το ραδιόφωνο. Εγώ δεν απευθύνομαι σε σένα, απευθύνομαι σε ανθρώπους που ακούνε ραδιόφωνο. Λοιπόν, και δεν μπορεί να μιλάτε προσέχετε, πώς θα μιλάτε, προσέχετε πώς μιλάτε. Λοιπόν, αντιόρθωτε τις γυναίκες και κόλλα, βάζει να κάνει άλλο τραγούδι. Λοιπόν, τι είμαστε εδώ, 7 κιλά τραγούδια, 7 κιλά κατσίκια, δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε, μιλάμε, έχουμε και συζήτηση. Έλα, καλησπέρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Βάλε 7 κιλά κατσίκια, μου είπε ο Σταύρος.
1: Ναι, βάλε.
0: Αδιόρθωτες γυναίκες, είμαι κολλημένος με το τραγούδι, αδιόρθωτες.
1: Πώς?
0: Τέλος πάντων, για πες τι κάνεις.
1: Καλά είμαι. Πήρα από το σταθερό γιατί κινητό καπούτ.
0: Τι έπαθε το κινητό σου?
1: Χάλεσε.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Όχι, πρέπει να πω μια καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και ακροάτες που ακούνε το ράδιο Μάνους. Αυτά που ζητάνε ακροατές και ακροάτες, καλά είναι.
0: Οκ.
1: Εντάξει, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε την καλησπέρα μου.
0: Τσάου, γεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το βαθμολογία του είναι 3.
3: Πες μας λίγο, γυναίκες αδιόρθωτες, να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
4: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Δημήτρη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσακίρας. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Τσακίρας αφιερώνει στον Άγγελο, τον Πυραλή και στο Μαράκι. Και στο Μαράκι. Λοιπόν, το ξαναλέω και πάλι την αφιέρωση από τον φίλο μας τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα. Ο Τσακίρας αφιερώνει στον Άγγελο τον Πυραλή και στο Μαράκι το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι πάλι από τον φίλο μας τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, καλή εβδομάδα σε εύχομαι. Καλή εβδομάδα και σε όλους τους ακροατές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, το λέμε όχι από θέμα έπαρσης, όχι από θέμα έπαρσης, το λέμε σαν ιστορία αυτό, έτσι. Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ. Δικούς μου σταθμούς το Διάβολο 1 Θεσσαλονίκης και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Λοιπόν, εκπομπές σε Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές, Κατερίνη επαγγελματικές. Στην Κατερίνη ήμουνα στο Διόνυσο, στο Πανόραμα, στον Αλέξανδρο και στον Μάνο. Είμαι εδώ και κάποια χρόνια με τη βοή του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ψηλώσαμε, ούτε ψηλώνουμε. Τα λέμε σαν ιστορία, νάτσι. Λοιπόν, αυτά. Για το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Τσακίρα, αν το λέω και σωστά, που το αφιερώνει στον Άγγελο τον Πυραλή και στο Μαράκι.

0: Λοιπόν, για το φίλο μου το Σάκη του Σαλόνικα. Γεια σου Σάκη, αν ακούς. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ. Αυτό στέλνω. Δεν νομίζω ότι λέγεται έτσι. Δεν νομίζω ότι λέγεται έτσι αυτό το τραγούδι. Για να δούμε. Δεν λέγεται, κάπως αλλιώς λέγεται. Σταλιώ, πάρε μου να μου πεις πώς λέγεται το τραγούδι, να το βάλω. Κάτσε λίγο. Δεν λέγεται έτσι, Σταλιώ, το τραγούδι. Κάπως αλλιώς, τώρα δεν θυμάμαι πώς μου το είπες. Λοιπόν, όσοι θέλετε, παιδιά, να μας να τις δάτε τα τραγούδια, μας τηλεφωνείτε στο κινητό, έτσι. Έλα, Στέλιο, κάτσε λίγο, Στέλιο, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Στο 6971-785-521. 6971-785-521. Για πες.
1: Το δρόμο που ρίχνει να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί, από τον Δημήτρη Μητροπάνο.
0: Μητροπάνος. Το δρόμο. Το δρόμο. Τι κάνεις, Στέλιο μου?
1: Όλα καλά, όλα κακά, τα ακούω μέχρι το τέλος.
0: Τι λέει? Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Για πες μου καμιά ιστορία να ακούσω.
0: Θες να ακούσεις καμιά ιστορία? Τι να σε
1: πω. Ναι, πες καμιά ιστορία.
0: Είπαμε για το μου, καμιά φορά μου ρωτάνε πολλοί, κάποιοι, πολλοί, κάποιοι, μπας σε δώσει, για κάποια πράγματα. Τους λέω, παιδιά, ο καθένας έχει μια, το πιστεύω του. Απλά το, για μένα η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όταν πιστεύουμε σε κάτι, να μην πιστεύουμε. Να πιστεύουμε λίγο, όχι πολύ.
1: Όχι. Το ότι είναι φανατικό, Παύλε, είναι κακό, ρε Παύλε. Πρέπει ο φανατισμός, να κοιτάς μπροστά και όχι πίσω. Το πίσω υπήρχε κάποτε. Τώρα γυρνάμε μπροστά. Πρόσεχε, υπάρχει ο ιντερνετικός χρόνος, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν όλα. Αλλά να σου πω κάτι, όλα αυτά που δημιουργούν οι άνθρωποι δεν τα δημιουργούν για την καταστροφή του ανθρώπου,
0: Σταλιά,
1: αλλά προς τη συντήρηση και προς το μέλλον.
0: Σταλιά.
1: Τι μου, σ' άκουσα που είδες κάποτε άνθρωποι που είδες στον προηγούμενο αγραφή. Όλοι οι άνθρωποι τώρα είναι με ένα σκύλο, ένα λάπτον.
0: Κάνε λίγο μια πάψη, βάλε μια ανατολία να σου πω. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και το λέω καλοπορία. Εγώ τα ζώα τα αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ τα αγαπώ τα ζώα. Αλλά μου έκανε όχι άσχημη, δηλαδή μου φάνηκε κάπως παράξενο. Κάπως παράξενο και θέλω να το μοιραστώ με εσάς. Λοιπόν, μου έκανε όχι ότι είναι κακό ρε παιδί μου, αλλά μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Και το, τώρα,
0: λοιπόν, άσχημα να τελειώσω. Άσχημα να τελειώσω. Άσχημα να τελειώσω. Λοιπόν, στο καρότσι μέσα, εγώ νόμιζα ότι είχαν παιδί. Είχαν ένα σκυλάκι. Ένα σκύλο. Δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Ζώο, το σκυλί το αγαπάς. Εγώ αγαπώ τα ζώα πάρα πολύ. Και θυμάμαι όταν κάποτε πιτσερικάς, πέμπτη τάξη δημοτικού, την κοπάνησα στο διάλειμμα για να πάω να σώσω δύο σκυλιά δικά μου. Τα έβαλα σε μια οικοδομή γιατί παλιότερα τα σκυλιά τα δηλητηριάζανε ψυχρό.
1: Ξέρω, με φόλες.
0: Με φόλες, ψυχρό τα σκυλιά τα ζώα. Κατά δικά σου.
1: Πάμε να σου πω κάτι, κύριε, άκου να σου πω. Θα σου πω και εγώ κάτι τώρα και άκουσε. Τα ζώα έπλασε ο Θεός πρώτα και μετά τον άνθρωπο. Και τα ζώα τα χρημίζεται ο Χριστός στη Φάτνη. Ναι, να σου πω κάτι, λέει, τα ζώα όταν τα αγαπάς, σε αγαπάνε. Γιατί εκεί βρίσκεται στοχή και αγάπη. Άμα τα ταΐζεις και τα αγαπάς, σου δίνω συνέστημα. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι το ρίξαν σε ένα σκύλο, σε ένα λάδι, σε ένα κομπιούτερ. Δεν είναι αυτό που κάνουν τώρα. Δεν το κάνουμε για να καταθέτουν κόσμο. Το κάνουμε για να δείξουμε αυτό το συνέστημα. Όταν έχει μια γυναίκα, την αγαπά, αγαπά. Ναι, αλλά πρόσεχε, μπορεί να χωρίσει τα καλά καθόμενα. Όχι, κάτι βάλει το μικρόβιο, να χωρίσει με τη γυναίκα σου, να χωρίσει εγώ με το δικό μου και μόνο να το βάλουμε και τα κολλόμαστε μεταξύ μα. Ναι, αλλά αυτό, κάτι που το έχουν βρει από ψηλά, ξέρουν και τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα ότι στο πολλά φιλοσοφία εγώ. Εγώ το έχω ζήσει από μικρό. Για το σώμα, τα ζώα, αν δεν είσαι ένα σκύλο, είχα ένα σκυλάκι εδώ το αδερφό μου το σκύλο. Εγώ όταν έβλεπε πήγαινα να κάνω τόσο το παρίζω με σαλαμάκι. Μύριζε το σαλάμι, εγώ πάρε θα σαλάμι. Έβλεπε σαλάμι, πήγαινα να φάω και τίτλο μπαδάκι, μύριζε το κρέα. Πάρε και σαλάμι, πάρε και γύρω. Τα ζώα, μα τα αγαπά, είναι τα ίδια. Μύριζε, έχει την όσοση, καταλάβει, έτσι το θεάδρομο.
0: Περίμενε να σε πω κάτι.
1: Τα ζώα το χρημίζεται, ρε Παύλε.
0: Περίμενε
1: σε πω κάτι. Από μία το σαυρού και από την άλλη τον περιμένω από πάνω να κατεβεί να μ' αναστήσει, ρε Παύλε. Αυτοί που τα έχουν βρει και τα έχουν δει όλα, τα έχουν όλα τα πάντα, ξέρω γιατί το κάνω το διαδίκτυο. Δεν το κάνω για σένα και για μένα, για όλους τους ανθρώπους. Και όταν τα ζώα τα αγαπάς, αγαπάς. Έτσι ο άλλος, όταν δει το συνέστημα, εκεί αράζει, Παύλε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο μου, τα λέμε γιατί έχουμε και άλλες γραμμές και πρέπει να κλείσουμε.
1: Είναι πολλά, είναι.
0: Yeah, τσο, τσο, τσο. Λοιπόν. Έγινε, τσάω. Λοιπόν, είναι. Τα είπαμε. Απλά μου έκανε φοβερή εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ με εσά. Δηλαδή, ναι, τα ζώα τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ τα αγαπώ τα ζώα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, κάπω μου φάνηκε. Όχι ότι κατηγορώ, μου φάνηκε κάπω. Δηλαδή, μέσα στο καροτσάκι, νόμιζα ότι είχε ένα παιδί και είχαν ένα σκυλί, α πούμε. Εντάξει, δεν είπα ότι είναι κακό αυτό έγκλημα, όχι, αλλά μου φάνηκε κάπως παράξενο, ας πούμε. Ή παράξενο όταν δίνουμε ιδιαίτερη βαρέα, όταν την άλλη φορά κατασπαράχτηκε μια κυρία από τα ζώα, από τα σκυλιά τα άγρια, δεν έγινε ντόρος όσο κάποιος κακοποίησε ένα σκύλο, ας πούμε. Δηλαδή και το ένα καταδικαστέο και το άλλο, ας πούμε. Εντάξει. Φτάνουμε λίγο νομίζω στην υπερβολή όσον αφορά τα ζώα. Και εγώ τα ζώα τα αγαπώ πάρα πολύ, τα λατρεύω δηλαδή. Αλλά καμιά φορά βλέπω τους ανθρώπους που φτάνουν στην υπερβολή. Λοιπόν, σε ακούω. Φτάνει γρήγορα για ύπνο τώρα εσύ. Πρέπει να πάει να κοιμηθείς. Ναι.
1: Φτάνουμε λίγο νομίζω στην υπερβολή όσον
0: αφορά τα ζώα. Πες. Παρακαλώ. Λοιπόν. Κοιμήσου, τέλος το τηλέφωνο τώρα, φτάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, καθένας έχει μια άποψη και μια γνώμη για κάποια θέματα. Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί με έχουν μάθει σε άλλο στυλ εκπομπών, ξέρω εγώ τα λέμε και τους λέω, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Πίστευε ότι αυτά πιστεύεις, αυτά θεωρείς ότι είναι σωστά. Πίστευε τα, ας πούμε. Αλλά όχι φαίνεται, όχι κάθετα, ας πούμε. Όχι κάθετα. Βλέπω ανθρώπους που είναι φοβισμένοι, είναι βνοχισμένοι, αντί να γίνουν κοινωνικοί ακοινώντοι, είναι με το λάπτο, με το διαδίκτυο όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτσε ρε, βγες και να πιέμεις ένα καφέ. Περπάτα λίγο, δες, λίγο κόσμο, λίγο κίνο. Και για τα παιδιά που μου λέει ο φίλος ο 318, δεν είναι τα παιδιά. Δεν είναι, το έχουμε πει και αυτό το 150 φορές. Το έχουμε συζητήσει 150 φορές. Δεν είναι, και εγώ, οι παππούδες μας ζούσαν με κάνα 5-6 παιδιά, ας πούμε. Οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας κάνα 5-6 παιδιά, ας πούμε. Τότε δεν υπήρχε φτώχεια, αυτό και υπήρχε. Απλά είπαμε ότι όλη η ιστορία ευνούχισε τους ανθρώπους, έχει ευνουχίσει σε όλους τους τομείς και τους έκανε και μαρθακούς. Με αποτέλεσμα φοβούνται να κάνουν οικογένεια, φοβούνται να πάρουν ευθύνες, φοβούνται εκείνο, φοβούνται τ' άλλο. Γιατί εμείς παντρευτήκαμε και κάναμε παιδιά, είχαμε λεφτά, όχι, φτωχοί ήμασταν και είμαστε. Αυτά για το φίλο, γιατί βλέπω χαμός γίνεται. Παρακαλώ. Ναι.
1: Βάλε αυτό το ζαγούι, 30 φίλο και ρουζούδι μου.
0: Έγινε, αντσό. Βάλε 7 κιλά κρασί μου που καταρχάς. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του φίλου μας του Στέλιου. Μην τηλεφωνείτε για τραγούδια, αλλά τέλος τα τραγούδια.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα, το τραγούδι είναι για σένα. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε για τραγούδια, άλλο τέλος τα τραγούδια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα παρουσιάσω τώρα κάποια δικά μου τραγούδια, κάποια ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, παιδιά, όχι τραγούδια, άμα θέλετε μια καλησπέρα οτιδήποτε, πολύ ευχαριστώ να ακούσω, αλλά για τραγούδια όχι. Θα παίξω μερικά δικά μου τραγούδια και κάποια ξένα και θα κλείσουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέχρι τώρα και τώρα νομίζω ανοιχτά είναι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Supermarket Astro. Μέχρι τις 11.30 ώρα ανοιχτά. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510 39911. Έχει ωραία πράγματα, παιδιά. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη 23510 39911. Delivery 23510 39911. Λοιπόν, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός, το Σεραϊκό, Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9, στην Κατερίνη, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σενίδη 11. Επίσης, μέγας χορηγός.
1: Αν ζητάς αφορμή για να αλλάξεις ζωή σου, το λέω.
0: Επίσης, η μπουτίκ Dress Code Παναγίτη Σαλντάρη 4, Κατερίνη, στο κέντρο της Κατερίνης. Λοιπόν, αυτά για τους χορηγούς. Έχουμε ένα πρόβλημα λίγο εδώ στο τέλος πάντων. Στο διακόπτη, δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω μάλλον, αλλά τέλος πάντων δεν είναι της παρούσης να το πω τώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια από μένα.

Λοιπόν, τα επιλογές είναι δικές μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Πάμε να ακούσουμε 20 άρια τώρα, ένα τραγούδι από τα καλύτερα. Λοιπόν, 20 όλα, 20 άρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Ακούμε τραγούδια τα οποία είναι πολύ δυνατά και πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι πολύ ωραίο είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. 20 είναι όλα, όλα. Τι έγινε, τα έπαιξε. Λοιπόν, από την αρχή, 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό τώρα που θα ακούσουμε, και αυτό είναι γυναικείο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι όμως. Φίλιππος Νικολάου, Τα Φύλλα. Είναι τραγουδέρα.

Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια τα έπαιζα κάποτε πιτσιρίκος. Είναι πολύ ωραία τραγούδια. Αυτά είναι κυρίως, αυτά που βάζω τώρα περίπου είναι προς τα γυναικεία τραγούδια, τις γυναικείες επιλογές. Δεν είναι αντρικά τραγούδια αυτά. Για να ζητάνε λίγο πιο βαριά τραγούδια. Λοιπόν, ένα και τα αρέσουν και οι άντρες, δεν ξέρω, αλλά να τα πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι είναι αυτό που μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ, είναι ωραίο τραγούδι. Έχει ωραίο στίχο. Φταίς εσύ, φταίει η φαντασία σου. Φαντασία μου.

Είναι τραγούδια που σε ταξιδεύουν. Είναι τραγούδια που σε ταξιδεύουν. Τραγούδια που κάποτε τα παίζαμε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Τα παίζα αυτά τα τραγούδια που λέω εγώ. Μ' αρέσαν πάρα πολύ και μ' αρέσουν και τώρα.

Λοιπόν, είναι τραγούδια τα οποία μπορεί να ακούσει και κάποιος πιο μικρός. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι είναι και αυτό, είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Κοσάρια είναι όλα. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: έπαιξες το ρόλο σου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε. Θα παίξουμε και ένα ξένο και θα κλείσουμε. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Αύριο 8 η ώρα. Το βράδυ,

Τελευταία τραγούδια, αυτά είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια αυτό. Οι άντρες τώρα κοιμηθήκανε. Λοιπόν, γυναικεία τραγούδια αυτά. Κατ' το πλείστον, έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Το είδα Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ Μιχάλη. Το είδα. Λοιπόν, είπαμε, ο καθένας πιστεύει αυτά που θέλει να πιστέψει. Λοιπόν, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κλείνουμε σε λίγο, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Θα μπορούσαμε να βάζουμε τραγούδια μέχρι το πρωί. Και ωραία τραγούδια κιόλας. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είχα βάλει στο, όταν ήμουν στην ΕΡΤ. Το πρώτο μου τραγούδι ήταν του James Brown, το Sex Machine, να το βάλω. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Όχι αυτό που παίζει.
1: Thank you.

Ο βασιλιάς της soul μουσικής στη δεκαετία του 60, ο James Brown. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε για αυτό, παιδιά, δεν, για το φίλο που στέλνει, παιδιά. Α, τι. Κάτσε λίγο. Θα το βάλω αυτό το τραγούδι που λες, αλλά... Να. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τα άλλα δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ήταν το πρώτο μου τραγούδι. Το πρώτο μου τραγούδι όταν ήμουν το 1988 στην ΕΡΤ. Ήταν το πρώτο μου, πρώτη μου εκπομπή, δοκιμαστική κιόλας. 1988, και τότε στην ΕΡΤ όταν ήμουνα δεν είχαν ούτε κονσόλες ούτε τίποτα, είχα μόνο ένα μικρόφωνο, και θυμάμαι μου έκανε εντύπωση, ήταν μια κυρία τότε, εγώ ήμουνα πολύ πιο μικρός, ήταν καμιά 40 χρονών τότε, και είχαμε συνοηθεί κιόλας. Αυτή ήταν η χολύπτρια, επαγγελματίας χολύπτρια στην ΕΡΤ. Και τότε μου φάνηκε έτσι δύσκολο, γιατί δεν είχα κονσόλες, δεν είχα τίποτα, μόνο ένα μικρόφωνο είχα, έτσι ένα ψυχρό μικρόφωνο. Τους δίσκους τότε τους διάλεγα από τη δισκοθήκη και τα βάζαμε με τη σειρά, ποια τραγούδια ήθελα, ας πούμε, Φέρμιν. Έτσι γινόταν οι επιλογές τραγουδιών, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ στην ΕΡΤ. 1988, δηλαδή, ας πούμε, έπαιρνα τους δίσκους, είχα μια δισκοθήκη μεγάλη, το Dirt, και τα τραγούδια τα σημειώνω, ας πούμε, και τα είχε με τη σειρά, ας πούμε. Απλά όταν ήθελα να μιλήσω έκανα νόημα με το χέρι, ας πούμε, σταματούσε τη μουσική, χαμηλώνω τη μουσική και μιλούσα και ούτω καθεξής. Και το πρώτο μου τραγούδι τότε, το 1988, ήταν του James Brown, το Sex Machine, το οποίο βέβαια είχα και ελληνικά τραγούδια μέσα. Είχα και ελληνικά τραγούδια μέσα. Και για το φίλο που ρώτησε, ναι, είναι όντως αλήθεια. Όταν εγώ ξεκίνησα επαγγελματικά το 1989, υπήρχε μια χάβρα των Ιουδαίων. Δηλαδή, παίζαν και ξένα και ελληνικά και τσάμικα και καλαματιανά, και παίζαν δύο τραγούδια και μια διαφήμιση, δύο τραγούδια και μια διαφήμιση, τρεις. Στυλ κρατικό το κάνανε. Ο πρώτος που καθιέρωσε το μισάωρο, και αυτό υπάρχει και τώρα πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, ήμουν εγώ το 1989, όταν είχα το Διάβλο 1 και βλέπω τον Μπάχαλο που υπήρχαν, παίζαν δύο τραγούδια και 500 διαφημίσεις. Εγώ το είχα καθιερώσει ένα μισή ώρα. Ένα ήταν αυτό, αυτό το μισάωρο που παίζουν πλέον, όχι τώρα, χρόνια από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ήταν δικό μας. Δικό μου ήταν αυτό τότε. Δικό μου έτσι δημιούργημα τότε την εποχή εκείνη. Γιατί οι σταθμοί τότε το 80, τότε παίζανε δύο τραγούδια και μετά 100 παίζανε και διαφημίσεις. Λοιπόν, το μισάωρο αυτό καθιέρωθηκε από μένα. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι, ήμουν ο πρώτος που είχα δώσει κινητό για μηνύματα. Πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, το 1900. Αυτό έγινε το 1993, ας πούμε, καλά, 94. Και μετά το έκανε και το ερωτικό αργότερα. Λοιπόν, αυτά. Πρωτοποριακές εκπομπές που ρωτάει ο φίλος έκανα, ναι, έκανα το Ερωτικά Κλαμπ, μετά έκανα το 1989 το Ερωτικά Κλαμπ, ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για θέματα ερωτικά, πολύ προχωρημένη για την εποχή του. Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για περιφερειακούς σταθμούς, μιλάμε τώρα για Θεσσαλονίκη, και πάλι τότε είχαν κόλλημα, σου λέει. Λοιπόν, αυτά. Το Ερωτικά Κλαμπ, τρεις διπλογραμμές και όλα αυτά. Το ίντερνετ της εποχής εκείνης. Για το φίλο που ρωτάει, θέλει πρωτοποριακά πράγματα το ραδιόφωνο. Θέλει πρωτοποριακά, θέλει επιλογές τραγουδιών να είναι μία καλύτερα από την άλλη.
θέλει να έχεις για να κάνεις τις μουσικές επιλογές, πρέπει να έχεις μουσικό αυτή. Το μουσικό αυτή δεν περιορίζεται σε ένα είδος μουσικής, περιορίζεται πολλά είδη. Όταν λέμε κάποιος έχει μουσικό αυτή, σημαίνει και στα ξένα και στα ελληνικά και στα τσάμικα και στα βλάγικα και στα ποντιακά και στα κλαρίνα και στα αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν παίζει ρόλο. Το έχω ξανακάνει αυτή την ερώτηση 2-3 ακροατές. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Τι, δεν παίζει ρόλο να είσαι 100 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αυτό ή το έχεις το αυτή ή δεν το έχεις. Ο άλλος μου ρωτάει, ας σπουδάζεται. Τι να σπουδάζεις, μουσικός παραγωγός. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχεις, Μιγάκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Και είναι καιρό να σταματήσουμε. Απλά θα σας βάλω εγώ τώρα ένα τραγούδι το οποίο το θυμάμαι. Α, για το φίλο που ρωτάει κάτι, τι έγινε. Όχι, εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα, δεν τα λέμε για να δείξουμε ότι είμαστε έξυπνοι, ούτε είμαστε κάτι, τίποτα δεν είμαστε. Απλά λέμε πράγματα τα οποία γίνανε, όχι μουσική και παραμύθια. Λοιπόν. Και είπαμε, κάθε άνθρωπος είναι, το έχουμε πει 101 εκατομμύριο φορές, αυτό που μου ρωτάς, είναι διαφορετικός και μοναδικός. Γιατί αν καταλάβεις ότι η ζήλια και ο φθόνος σε φθήρισαν άτομο, δεν θα ξαναζηλέψεις ποτέ τη ζωή σου. Γιατί απλούστατα κάθε άνθρωπος είναι ικανός για να κάνει κάτι, κάποια πράγματα. Που εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις, τα κάνει αυτός. Όπως αυτός, εσύ κάνεις κάποια πράγματα που άλλος δεν μπορεί να τα κάνει. Και ούτω καθεξής, λοιπόν. Αυτά. Και κλείσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κλείνουμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Ήταν το πρώτο μου τραγούδι στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ήταν ο Μόνος Συμβασιούχος. 1988. James Brown και Sex Machine. Από μένα τον Παύλο Βασιλού, καλό ξημέρωμα για σας. Τα λέμε αύριο. Τρίτη, 8 η ώρα, πρώτα Θεός. Γεια σας. James Brown, Sex Machine.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θάνεζε η μπέκικο τρελό σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.